0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η

0: Επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
3: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
6: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
7: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
6: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
7: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
6: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
8: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. η Σκυτάλη. Η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης.

0: Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
3: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
4: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
5: Παναγιωτή, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
6: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
5: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
6: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
5: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5.

0: σε σένα.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
6: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
9: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-024-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Ράδιο Θήβα, 97,5.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά.

0: Μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
1: Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
0: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
1: Bye bye μαγείρεμα.
0: Ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
2: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-7517-23.
6: Follow us on Instagram.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688. Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θιβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 26301 και Coffee State Billiards Επαμηνών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621 81269.
9: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
10: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
11: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
12: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-80-83-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
14: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
3: Το σύστημα ΣΕΦΤΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΦΤΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΤΕΚΑΤ στο sefpecat.gr. Τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Πινδάρια 2026. Ιδίπους, Πολυνίκης, Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, στον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχύλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις. Την απάντηση? Σφίνξ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στην Θήβα. Ώρα έναρξης.
7: Πού θα βρεθούμε?
8: Στο Άγαλμα.
7: Πάλι?
8: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
7: Δηλαδή?
8: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
9: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
10: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
8: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής.

0: ζωή σας. Sequoia. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, φίβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
1: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
6: Βουνό.
7: Θάλασσα.
6: Άσπρο.
7: Μαύρο.
6: Κρεατικά.
7: Θαλασσινά.
6: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
8: Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
8: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινώντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22 620 28 400 και 69 48 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
9: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
10: Φρουτεμπορικής παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 620 80 510.
11: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θηβών, για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee Stay Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee Stay. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22 620 26 301. Και Coffee Stay Billiards, Επαμινώντα 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της.
12: Σίβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
13: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
14: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Δρακά.
13: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
14: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
13: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Δρακά.
14: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
16: Ραδιοθήβα 97,5.

Καλημέρα από το Ραδιοθήβα 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο. Μας ακούτε radiothiva.gr. Είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική. Διαβάζετε τα θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. 242 γεγονότα, 64 γεννήσεις, 55 θανάτους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Θεοκλής, η Θεοκλία, ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Τους λέμε χρόνια πολλά. Ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας. Πάμε στις καλημέρες. Καλημέρα στον Νίκο τον Στρατέλο, στον Δανάη, στον Βιλιώτη, στον πρόεδρο του ταξίδι. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Την καλημέρα μας στους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Την καλημέρα στον Σεραφείμ Μακηδέδε. Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Μωρικίου, τον Τάκη τον Πέτρου.

Λοιπόν, είχαμε και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη το Σαββάτο το πρωί. Δύο αλλοδαποί και ένα σημεδοπός επιτέθηκαν σε αλλοδαπό. Επιχείρηση αστυνομίας χτες το μεσημέρι στο κέντρο της, της οδού Επαμεινόνδα για τη σύλληψη του ενός αλλοδαπού. Σήμερα θα οδηγηθούν στον ανακριτή.

Θα τα πούμε σε λίγο. 3.26 μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. 6.28 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαβευτικά στην Κωνσταντινούπολη που έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814 ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Σήμερα είναι του Σταυρού. Ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. ...1829 υπογράφεται η συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσο-Τουρκικού πολέμου 1828-1822. Με άρθρο 10 της συνθήκης ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατο ελληνικό κράτους Ελλάδα 2 Σεπτεμβρίου με το παλιό ημερολόγιο. 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να γυρίσουμε πίσω σιγά σιγά.

Για να πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι έχουν επιλέξει σήμερα για την ενημέρωσή μας. Μανώλης Κοτάκης. Η επέλαση του IFD. Λοιπόν, φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Κατάπια τη γλώσσα του. Με θράσο ζητάει και τα ρέστα. Η σύζυγος του Χατζηδάκη, Καλλιόπη Καλαϊτζή, μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης δημοκρατίας.

Λοιπόν, το μαξί που για μέρες μας παραμύθιασε, όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης. Όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ισχύει, την εργασία λέει ο Σπανάκης. Κόβουνε τα επιδόματα ανεργίας, δηλαδή από 6 μήνες πόσο ήτανε, θα δίνουν για 2 μήνες. Οπότε να μην αναγκάζεσαι να φύγεις και να πας στο Ταμείο Ανεργίας. Και αν σε διώξουν δεν θα έχεις. Οπότε θα υποκύψεις στο τι θα σου λέει το αφεντικό. Ουκρανία έτοιμη να παραχωρήσει τους πυράβλους Patriot στο Κιέβο, είναι η κυβέρνηση. Ζητείτε αντάλλαγμα για να μην γίνονται στόχος στα ελληνικά δεξαμενόπλια. Αρνεί το Ζελένσκι με απαξιωτικό τρόπο, τι αποκάλυψε ο Ουκρανός βουλευτής του κόμματός του. Για να πάμε στον ελεύθερο τύπο. 2+1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ το χρόνο. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαστε έτοιμοι για να προασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δρομολογούνται δεκάδες έργα υποδομών στο ακροτικό νησί. Μέτρα στήριξης για κατοίκους και όσους θέλουν να μετεκατασταθούν στο Καστελόριζο. Μην είναι σαν αυτούς τους αγρότες που πήγανε, τους πολίτες που πήγανε στα χωριά για να μείνουνε, επέστρεψαν στα χωριά και τελικά μετά από λίγο διάστημα πήραν των νηματιών τους και γύρισαν ξανά στην Αθήνα. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο.

0: Πάμε στα νέα. Γιώργος Μαζονάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες. Η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα. Νίκος Ανδρουλάκης, σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε και δεν δεχόμαστε απειλές. Λοιπόν, διεθνές ρεζίλια από το γαλλικό Paris Match για τη δολοφονία Μαζονάκη. Μπάχαλο το ΕΣΥ με τις θεραπείες αντιγύρανσης. Η λαϊκή αγρύπνια έγινε μπουζουκλερή, γρίφος η διαθήκη του Σταρ. Στον κόσμο του ο Μητσοτάκης με μαρέβα και αν αβήσει μπότοξ, ακριβά συνολάκια και κοσμικές φιωριτούρες. Μαζονάκης κόκοντας μια ζωή με παράνομους και ξενύχτες, μαύρο παρελθόν, ίδιο τέλος. Ο θάνατος, μαφία, ναρκωτικά και σεξουαλική πορνεία, φοβερή ιστορία και η εμπλοκή του με το πιο αδίσταχτο κύκλωμα εκτελεστών και εκβιαστών της Καμόρας. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και να γυρίσουμε με τις αθηναϊκές εφημερίδες.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
8: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
9: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr. Τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
10: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για τη την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
11: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
12: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
11: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
12: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
11: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
13: Ραδιοθήβα 97,5.

Για να πάμε τώρα στην εστία. Υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες. Ξεκίνησε πάλι η Τουρκία στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση δουλεμπόρων. Τεράστιες ευθύνες της Frontex έξαρση ροών από τον Εύρο. Επιστροφή στο 2020. Τέλος εφεξής θηριαμβολογίες για τον περιορισμό των αφήξεων. Μόλις έκανε τη δήλωση στο Καστελόριζο ότι θα κάνουμε επέκταση των 12 μιλίων, τι έγινε, αρχίσαν οι βάρκες και έρχονται. Πάμε στην Εσπρέσο. Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στο περίπτωρο της Εσπρέσο στην έκθεση της Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ποια στελέχη μας επισκέφθηκαν. Ο Μαζός στην παλιά του γειτονιά. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πάντρεψε τον φίλο του Υπουργού Οικονομικών της Ρουμανίας Αλεξάνδρου Ναζάρε. Κουμπάρος Πασών Οικονομιών. Όλα όσα έγιναν στο Βουκουρέστι. 300.000 κόσμο απέναντι σε θεούς και δαίμονες. Θρίαμβος η συναυλία του Ρέμου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία των νοικοκυριών. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Οι βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος, που κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη. Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και βάουτσερ. Θεσσαλονίκη εκπαίδευση με κενά αέρος. Πασόκ ΔΕΘ μέτρα στόχοι και μηνύματα. Σπύρος Χαλβατζής 1947-2026. Κορυφαίος κομμουνιστής, σπουδαίος άνθρωπος. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε στην κόντρα. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Σε κλίμα συγκίνησης και η λαϊκή αγρυπνία στον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε, οι τεχνικοί σύμβουλοι του που τσουρουφλίζουν την αβάξ και τεινάζουν στον αέρα τη γραμμή 4 του μετρό. Με ασφάλεια στην ταφή οι δύο αδερφές Μαζονάκη. Κηδεία και κλεισμένων των θυρών οι σωματοφύλακες και οι αυστηρές εντολές. Χρυσές δουλειές έκανε το ιατρείο των Θεοδωροπούλου Γάκα στο Κολωνάκι. Θησαυρίζανε με το μηχάνημα του θανάτου. 10 πλάσμα αφαιρέσεις σε 12 μέρες ραντεβού ακόμη και τα μεσάνυχτα. Ετοιμαζόταν να βάλουν και μηχάνημα στη Μύκονο για μεγάλα πορτοφόλια. Τόνι Μαυρίδης, η Ευαγγελία Κεραμπατζή, χωρισμός βόμβα. Ευαγγελία Καραμπατζάκη, χωρισμός βόμβα ύστερα από 15 χρόνια το παιδί που δεν ήρθε ποτέ και οι φήμες. Για να πάμε τώρα στην One Voice να δούμε τι έχει επιλέξει σήμερα για την ενημέρωση όλων μας.

Βαράνε τον τσάφο παπαγαλάκια του Μαξίμου με εντολές συγκεκριμένων βιομηχάνων. Νίκος Μανεσιώτης στο Λίμπερο 107,4, η τουρκική μπλόφα του Μητσοτάκη για να κερδίσει τις εκλογές. Ψηφιακός τζόγος, η σιωπηλή πανδημία της Ινδίας. Συνέντευξη από το 2020, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε καταθέσει πρόταση για τα κέντρα ευεξίας. Πέταγε τουρκικό ντρόν πάνω από το κεφάλι σας, κύριε Μητσοτάκη, στο Καστελόριζο. Θάνατος Μαζονάκη, οι γαλάζιοι φραπέδες είναι αμέτρητοι.

Για να πάμε στην ελεύθερη ώρα, Σπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Μήνυμα ισχύως από έναν τόπο στον οποίο το 2010 ο ΓΑΠ είχε ταυτίσει με τη χρεοκοπημένη Ελλάδα. Εκνευρισμό στην Άκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο, με παράκρουση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα να δούμε τι έχει επιλέξει η ελεύθερη ώρα σήμερα. Μητσοτάκης μήνυμα στον Ερντογάν από το ακριτικό Καστελόριζο. Βελόπουλος, τον Νοέμβριο θα γίνει κάτι συγκλονιστικό και εκλογές. Μαζονάκης, απατεώνες λιμένονται άρχους, αηλίδια και καλλιτέχνες. Σχέδιο Αλέξανδρος για διάλυση της Τουρκίας και δημιουργία μεγάλης Ελλάδας.

Το Ισραήλ θέλει να μας βάλει σε πόλεμο με την Ελλάδα. Η Μιλέτ ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους. Αναζητείται ο Αλκέτ Ριζάι, δύο συλλήψεις για τους πυροβολισμούς.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για ένοπλο επεισόδιο, λέει, στην Ανάβησο, ενώ η Ελλάς αναζητεί τον Αλκέτ Ριζάη και δεύτερο εμπλεκόμενο. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το ένοπλο επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το Beach Bar στην Ανάβησο. Ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάη. Ο Βαρυπινίτης βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια από το σοφρονητικό κατάστημα Δομοκού και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί θα έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας. Οι δύο συλληφθέντες είναι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 41 ετών ιδιοκτήτης του καταστήματος και 30χρονη σύζυγός του. Σε βάρος του πρώτου αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη, εγκληματία, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και ηθική αυτουργία σε παράνομη πληροφορία, οπλοχρησία, ενώ η 39χρονη κατηγορείται για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Δύο τραυματίες και κάλικες έξω από το κατάστημα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, ενός 20χρονών Έλληνας και ένας 41 ετών Πακιστανός. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν κάλικες και κυλίδες αίματος, ενώ από τις πρώτες ώρες άρχισε η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού για να αποσαφινιστεί η ακριβής ακολουθία των γεγονότων. Το υλικό από τις κάμερες αποδείχθηκε κρίσιμο, καθώς από την ανάλυση του οι αστυνομικοί διεπίστωσαν την παρουσία του Αλκέτ Ριζάη στο περιστατικό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ήδη αποσαφινιστεί ο ακριβής ρόλος του στους πυροβολισμούς. Η ενέργεια εξακολουθεί να εξετάζεται ποιος και ποιοι χρησιμοποίησαν τα όπλα, πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν και ποιος άνοιξε πρώτος πυρ. Σύμφωνα με τις τώρα πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε με τη διακοπή της μουσικής σε Beach Bar λόγω προχωρημένης ώρας. Η παρέα του Ριτζάη φέρεται να βγει και από το κατάστημα και στη συνέχεια κινήθηκε προς το αυτοκίνητο που βρισκόταν έξω από τον χώρο. Εκεί, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακολούθησε λογομαχία με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και για τη δυνατή μουσική που ακουγόταν από όχημα. Η ένταση κλιμακώθηκε και αρκετά άτομα βγήκαν έξω από το κατάστημα. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, εικόνες που φέρουν να δείχνουν το Ριζάη να βγάζει όπλο χωρίς να έχει ακόμα αποσαφινιστεί αν και ποιος ποια κατεύθυνση πυροβόλησε. Παράλληλα ερευνάται η συμμετοχή δεύτερου άνδρα αφγανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την ασφάλεια του καταστήματος που έκανε επίσης χρήση όπλου.

50 ώρες μόνος στο Ιράν, ο αξιωματικός του F-15Y μιλά πρώτη φορά για την πτώση και τη διάσωσή του. Μια φωτογραφία και 84 λεπτά χωρίς καθαρή εικόνα. Τι ψάχνουν οι αρχές στο ιατρείο? Έσβησαν τα φώτα και πήγαν στα σειρματοπλέγματα. Δύο απόπειρες απόδεσης σε 48 ώρες σε δομή μεταναστών. Δένδια στιμά με τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Στις 13.00 μία η ώρα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ελλάδα αποχαιρετά τον αγαπημένο της τραγουδιστή. Σύρος, πρόστιμο 500 ευρώ επειδή τα ψάρια ήταν πολύ φρέσκα, εντός εισαγωγικών. Τι είδαν οι ελεκτές και γιατί η ΔΕΔ το ακύρωσε. Οι φορολογικές αιμονές της κυβέρνησης οδηγούν σε παραλογισμό και παροξισμό. Μια ασυνείδητη φορολογική απόφαση 3,5 κιλά σφυρίδα απασχόλησε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία τελικά ακύρωσε το πρόστιμο 500 ευρώ που είχε επιβληθεί σε επιχείρηση της ΣΥΡΟΥ με την ιδεολογία ότι κατά τη γνώμη των εφοριακών ήταν πολύ φρέσκες. Στην πραγματικότητα, ό,τι έγινε οφείλεται στον φορολογικό παροξισμό που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά εκ προημίου τους Έλληνες πολίτες και επιχειρηματίες ως φοροβηγάδες και επιχειρώντας έτσι να κυνηγήσουν μέχρι και ευτελή ποσά. Η υπόθεση ξεκίνησε από επιτόπιο έλεγχο της ΙΕΔΕ Αττικής στις 22 Ιουλίου του 24, όταν οι ελεκτές πραγματοποίησαν καταμέτρηση των νοπών ψαριών που βρισκόταν στο ψυγείο της επιχείρησης. Μεταξύ των αλλιευμάτων εντοπίστηκαν 3,5 κιλά σφυρίδα συνολικής αξίας αγοράς 98 ευρώ. Η επιχείρηση είχε στη διάθεση τιμολόγιο και δελτίο αποστολής για τα 8,3 κιλά σφυρίδας από προμηθευτή στις 15 Ιουλίου. Οι ελεκτές ωστόσο εκτίμησαν ότι τα ψάρια ήταν, που βρισκόταν στο ψυγείο, δεν μπορούσαν να προέρχονται από τη συγκεκριμένη αγορά. Το βασικό στοιχείο στο οποίο στηρίχθηκε η εκτίμηση ήταν η κατάσταση των αλλιευμάτων, η νεκρική ακαψία, η εικόνα των ματιών και άλλα χαρακτηριστικά τους κρίθηκαν από τον έλεγχο ως ένδειξη ότι πρόκειται για ψάρια που είχαν αγοραστεί σε μεταγενέστερο χρόνο μέσα στις επόμενες 7 μέρες. Με βάση αυτή την εκτίμηση οι ελεκτές θεώρησαν ότι η επιχείρηση δεν διέθετε το απαιτούμενο φορολογικό στοιχείο για την αγορά και επέβαλαν πρόστιμο 500 ευρώ. Παρότι η αξία της επίμαχης ποσότητας ήταν μόλις 98 ευρώ, η εταιρεία αμφισβήτησε την παράβαση, προσκόπησε τα σχετικά παραστατικά, υποστηρίζοντας ότι τα 3,5 κιλά αποτελούσαν μέρος της νόμιμης αγοράς των 8,3 κιλών που είχαν πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου. Ο έλεγχος ωστόσο δεν άλλαξε θέση και η υπόθεση οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Εκεί εξετάστηκε αν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι ελεκτές ήταν επαρκή ώστε να αποδειχθεί ότι η σφυρίδα είχε αγοραστεί σε διαφορετική ημερομηνία από αυτή που ανέφεραν τα παραστατικά. Η ΔΕΔ έκρινε ότι ο έλεγχος δεν είχε τεκμηριώσει με επαρκή αντικειμενικό τρόπο τα συμπεράσματά του. Όπως προκύπτει από την απόφαση, είχε πραγματοποιηθεί πλήρως διαδικασία ελεκτικής επαλήθευσης των αποδεμάτων. Ενώ η εκτίμηση για την ηλικία των ψαριών βασίστηκε κυρίως στη φυσική τους κατάσταση. Που έχουμε φτάσει, λοιπόν. Το λαθρεμπόριο πετρελαίων μπορείτε να το πιάσετε.

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς για τον άγριο ξυλοδαρμό στη Θήβα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον πεζόδρομο για έναν από τους φερόμενους δράστες. Καθοριστικά τα βίντεο και οι μαρτυρίες. Στη σύλληψη των τριών ατόμων για την άγρια επίθεση βάρος άνδρα ινδικής καταγωγής που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Θήβας προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Θήβα για δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής και έναν ημεδαπό, οι οποίοι φέρονταν να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό που σημειώθηκε περίπου στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου, 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ του Ράδιο Θήβα, η επίθεση ξεκίνησε στην οδό Δίρκης με το θύμα να προσπαθεί να ξεφύγει και να κατευθύνεται προς τον κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Οι άνδρες που επετέθηκαν φέρονται να τον ακολούθησαν και στη συνέχεια να τον χτυπούν με ιδιαίτερη αγριότητα. Η αστυνομία είχε φτάσει γρήγορα στο σημείο, ωστόσο οι δράστες είχαν προλάβει να απομακρυνθούν. Από τις έρευνες για τον εντοπισμό τους άρχισαν να ξεκινούν άμεσα. Βίντεο και μαρτυρίες οδήγησαν στις συλλήψεις. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως διαδραμάτισαν οι καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες καταστημάτων της περιοχής, το οποίο εξετάστηκε από τις αστυνομικές αρχές. Αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάνουν στα ίχνη των τριών ανδρών και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο κεντρικό πεζόδρομο. Μία από τις τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκε μάλιστα λίγο από τις 10 το πρωί της Κυριακής στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας σε κοινή θέα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ραδιού Θήβα, μεγάλη αστυνομική δύναμη έφτασε στο σημείο και εισήλθε στην οικία ενός εκ των φερόμενων δραστών, ο οποίος διέμενε στον πεζόδρομο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του με την επιχείρηση να εκτυλίσσεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών και θαμώνων των καταστημάτων, οι οποίοι παρακολουθούσαν την ισχυρή αστυνομική παρουσία στο κέντρο της πόλης. Συνολικά από τις ενέργειες της Ελλάς συνελήφθησαν τρεις άνδρες, δύο αλβανικής καταγωγής και ένας ημεδαπός για την υπόθεση της επίθεσης. Η ταυτοποίηση και η σύλληψή τους ήρθανε μέσα περίπου σε ένα 24ωρο από το βίαιο περιστατικό μετά την αξιοποίηση των μαρτυριών του διαθέσιμου βιντεοληπτικού υλικού από το κέντρο της Θήβας. Κάποιος εξ αυτών έδινε και παρόν. Σήμερα θα οδηγηθούν στην εισαγγελία, στον ανακριτή, που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Χειροτενία πρεσβυτέρου στην επισκοπική θαυμακού της Ιεράς Μονής Φθιώτιδας. Ακατάλληλα βραζιλιάνικα κρέατα κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Όταν δεν κάνουμε κάτι ώστε να προστατεύσουμε τα δικά μας κρέατα και να έχουμε και τις παραγωγές αυτές που απαιτούνται ώστε να έχουμε επάρκεια και όχι μόνο στα κρέατα αλλά και σε άλλα προϊόντα, δυστυχώς φτάνουμε στο σημείο των εισαγωγών τα οποία αρκετά είναι αμφισβητούμενα. Προαστιακώς από την Αθήνα έως και τη Λιβαδιά, περιφέρεια, μας λέει η περιφέρεια, κρεμμύδι οι χαμηλές τιμές, φρενάρουν

0: Σύμφωνα με πληροφορίες ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα κυμανθεί γύρω στο 1,90. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Το έχουμε πει πάλι, 1,43 δολάρια το βαρέλι, 1,53 η βενζίνα, 95 δολάρια το βαρέλι, 2,30 η βενζίνα. Καταλαβαίνετε τώρα αν αυτό είναι σκροκέρδια ή όχι. Εμείς σας ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά που μείνατε συντονισμένοι στο Radio Thiva 97,5. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 10.
1: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινόνδο 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
5: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 958.

0: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
0: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
0: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Βουνό.
6: Θάλασσα.
5: Άσπρο.
6: Μαύρο.
5: Κρατικά.
6: Θαλασσινά.
5: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
8: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
9: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή?
10: Botox. Ή νέο αμόρε.
11: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
12: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε προσλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949 199 980 και 6974 890 899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
13: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
14: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
16: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
15: Έλα βρακά
16: και φτιάξε κατάσταση.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
16: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
15: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
16: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
15: Ψήθηκες.
16: Έλα βρακά.
15: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
17: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
18: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
19: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
3: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr. Τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
6: Πού θα βρεθούμε?
7: Στο Άγαλμα.
6: Πάλι?
7: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
6: Δηλαδή?
7: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
8: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
9: Ράδιο Θήβα. 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
3: Follow us on Instagram.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
8: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
9: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα

0: το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
1: Bye bye μαγείρεμα.
0: Ο Νικόλας ο Ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
2: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αντοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
7: Βουνό.
8: Θάλασσα.
7: Άσπρο.
8: Μαύρο.
7: Κρεατικά.
8: Θαλασσινά.
7: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
9: Στη Λαδόκολα.
10: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
11: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
12: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
13: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80510.
14: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
15: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
14: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
15: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
14: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
15: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
16: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
17: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
16: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιον να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
16: Στην Ένωση θα πας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
17: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
18: Ραδιοθήβα 97,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Stelios Bakeries. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Stelios Bakeries. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
5: Πινδάρια 2026. Ιδίπους, Πολυνίκης, Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, στον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχύλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις. Την απάντηση? Σφίνξ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στην Θήβα. Ώρα έναρξης 9.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετράς

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι.
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αβλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο

0: πρέπει να εξελίσσετε. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
1: Familia Voglis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
3: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής, για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ, στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
4: Βουνό.
5: Θάλασσα.
4: Άσπρο.
5: Μαύρο.
4: Κρεατικά.
5: Θαλασσινά.
4: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμηνόδα 105, στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
6: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
7: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
8: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
6: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
8: Επιλογές σε ξυλόσωμες και σώμες pellet.
6: Καυσόξυλα, pellet, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
8: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο θυβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρηση.

0: πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye, μαγείρεμα.
1: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
0: Πεινά για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Βουνό.
4: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
4: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
4: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
5: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
0: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
5: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
0: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
5: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε. Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 50

0: Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας. Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
1: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
0: Έλα βρακά
1: και φτιάξε κατάσταση.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
1: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
0: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
1: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
0: Ψήθηκες.
1: Έλα βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
2: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-221132, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
0: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ράδιο Θήβα, 97,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το

0: Θήβα. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723.
5: Follow us on Instagram.
6: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
7: Ό,τι και ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
9: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
10: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
9: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
10: Καυσόψυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
9: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
10: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
12: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα, τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαγητό?

0: ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα, τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
0: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
0: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
2: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
0: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
2: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306.
3: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
0: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 601.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ράδιο Θήβα 97,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
3: Follow us on Instagram.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
5: Ό,τι και ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
7: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή

0: Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
1: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Βουνό.
4: Θάλασσα.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Κρεατικά.
4: Θαλασσινά.
3: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
1: Στη Λαδόκολα.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
5: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
6: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
1: Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα. Δύο χώροι. Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θηβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο. Να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι. Και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301. Και Coffee State Billiards, Επαμινόντα 17, στον κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269. Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούλη. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
11: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Δρακά.
10: Επιλογές σε ξυλόσωμες και σώμες pellet.
11: Καυσόξυλα, pellet, μπρικέτα, αλλά και αξεσουάρ.
10: Βρες τη λύση.

0: Έτσι, για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Την Δάνεια 2026. Ιδίπους Πολυνίκης Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, στον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχύλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις. Την απάντηση? Σφίνξ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στην Θήβα. Ώρα έναρξης 9.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Πού θα βρεθούμε?
6: Στο Άγαλμα.
5: Πάλι?
6: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
5: Δηλαδή?
6: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
7: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ραδιοθήβα 97,5.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι.

0: 2-0-27-9-50. Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσοντ.gr.
3: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-7517-23. Follow us on Instagram.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
5: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
6: Βουνό.
7: Θάλασσα.
6: Άσπρο.
7: Μαύρο.
6: Κρεατικά.
7: Θαλασσινά.
6: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
1: Στη Λαδόκολα.
7: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
8: Παναγιωτή. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Τι ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
11: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να

0: Καείς πάνω από τη Φουφού? Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
0: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
0: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
1: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
0: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
0: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27306.
2: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχη Κουγάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
0: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πριδάνια 2026, Ιδίπους, Πολυνίκης, Αντιγόνη. Η ομάδα Χρώμα και ο Κωνσταντίνος Χατζής επιστρέφουν στη Θήβα, τον τόπο που γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι μύθοι της αρχαιότητας. Μια σύγχρονη θεατρική και μουσική performance βασισμένη στα έργα του Ισίωδου, του Εσχύλου και του Σοφοκλή. Τον μύθο τον ξέρεις, την απάντηση, Σφίνξ, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Μοσχοποδίου στην Θήβα. Ώρα έναρξης 9.
2: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, καταδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο Άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ράδιο Θήβα 97,5.

Χειμώνιασες στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά. Μακάρι να ρεχόσουνα, μαζί μου να κοιμώσουνα, στα βράδια τα

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23. Follow us on Instagram. Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262 100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
6: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262 025 089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262 027 950.
7: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του,

0: Πανελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων, χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης, τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
0: Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
0: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Παναγιωτή. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος Θηβαίων, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Βλάχικου Γάμου της Θήβας και το Σωματείο Εστίασης Θήβας σε προσκαλούν στο 3ο Μουσικό Φεστιβάλ Θήβας. Γίνε μέρος της μουσικής μας ιστορίας με την Κωνσταντίνα Τούνη και την παρέα της. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Αγίας Τριάδας. Ώρα προσέλευσης 7. Είσαι έτοιμος? Πάρε την καλή σου διάθεση και έλα. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Θήβα 97,5.
7: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393 693-22-111-32 698-191-0565 698-01-40-744 και 6986-763-000.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: παλμός του αγώνα, χτυπάς το Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

βρεις, που να με βρεις. Εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ η μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού

μέσα στο παλτό στις μοναξιάς την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις.

0: παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5. 5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.